Τι πούτα, και όλοι λέει γανάβαμος ο Μπεκισάρι, λες γανάμος η Ιούτα. Ιούτα μης, Ιούτα μης. Έσου εν ουσπέκο κύριε, λες γανάμος η Ιούτα.